του βαρβάρου το ξέσπασμα, οι αιώνες γιγαντεμένο μας το ξαναδίνουν. Ωκεανοί, καστροκάραβα, γοργόνες και καταπίνουν. Για ποιους δυνάστες και για ποιες κορώνες στις γης δουλεύουν τα εγκαταπχή μάγοι. Τρέμουν τα πυργοκάραβα, οι λιμόνες και τα πελάγοι. Στρέγη, στρέγη του ονείρου, στρέγη του ονείρου, το όνειρο και πάει με τους αετούς αερόπλανους. Μα ο Νίκη, ο άνθρωπος κύριος του βλαφού σκορπού.

ποιητής. Μέσα στα σπλάχνα του σπαρμένος, θαυματουργός του ονείρου πιάνει ο σπόρος και είναι σανούς, εκστατικός, παρμένος, φτερουγοφόρος και μηδέ του πολέμου το κανόνι. Και μη του γοργοπόταμο στο αιμά του δεν του μαραίνουν το άνθος που μυρώνει στα σωθικά του και μηδέ του πολέμου το κανόνι. Και μη του γοργοπόταμο στο αιμά του δεν του μαραίνουν το άνθος που μυρώνει στα σωθικά του και μηδέ του πολέμου το κανόνι. Και μη του γοργοπόταμο στο αιμά του δεν του μαραίνουν το άνθος που μυρώνει στα σωθικά του και μηδέ του πολέμου το κανόνι. Και μη του γοργοπόταμο στο αιμά του δεν του μαραίνουν το άνθος που μυρώνει στα σωθικά του. Δημοκρατία. Δημοκρατία.